να μαγειρέψεις. Θα είμαι κοντά σου μοναχά σαν με γυρέψεις. Μετά θα φεύγω πάλι να με επιθυμείς.

της πιο ένδοξης τιμής. Άρτεμις θεά των κοριτσιών, φόβιζε με μα σημαίνιο τόξο απ' τις ψευτονίκες των ανδρών.

ζηλεύω. Πέτα τα πέπλα σου στα δάση που χορεύω. Να σε λατρέψω όλη νύχτα σαν φρουρός. Με τις δερμάτινες τις βρώμικες μου μπότες έσπασα μέσα μου και είδωλα και πόρτες. Να σ' αγκαλιάσω σαν το χώμα καθαρός. Άρτεμις θεά των κοριτσιών μου,

το καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί, μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς.

να βγει σε μια νιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παραθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαμβάνει